Ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας. Έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

τα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

όταν θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

εμείς. Με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις δάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.